0: Όχι, δεν είναι.
1: Αφού μου αρέσει. Αφού μου αρέσει τελείω. Ελά, αφού μου αρέσει.
0: Σα αρέσει και εσένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω πολλέ πάντω.
1: Φιλέ, φέρει δύο μπύρε, παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρει.

0: je t'ai pris. Est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν σε

Так сына купаш, милый, где гаси?

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αντιστέκομαι ακόμα και εντύπωση μου κάνει που

κάθομαι διαβάζω. Τι άλλο να κάνω, οι ώρες πολλές θλιβερές. Σκέφτομαι, ρεμβάζω, μονάχος μιλάω και ζω το πριν.

τελειώτες νύχτες, σκοτάδια παντού και ερημινιά. Και το τηλέφωνο στο γνώριμο ήχο, να ακούσω προσμένο ξανά.

να ξαναρθείς, κοντά μου να ξεκουραστείς από την άστατη ζωή αυτή που ζούσες. Τώρα ζητάς να ξαναρθείς.